ήταν δε βεσαι ποτέ. Σα πιάρε είντε μου αχάμανο αν τα γελεβέει. Μου χαρε πιτέ ρεχεντούχα ώρα κου μουσικα που ερεμή και να οικόμη βαθμό.